0: Ναι, αφήστε. Θα μην σε σκάνω. Ε, έλα.
1: Όχι, από πού
0: να τηλεφώνω. Ναι, ναι, έτσι και από πού να τσεκωτάξει.

0: Ναι,
1: πες, θα μου σας κάνω, ναι. Έλα.
0: Ο τσέ, ο
1: ναι, ναι, ο τσέ και ο παππού μου, ναι, τσέ, ποτάκι.